γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν να αγαπά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

Πού να με βρεις κι εγώ απόψε που να ψάξω. Στο δρόμο δυο περαστικοί και από τον μπαρ τη μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού

νιώθω που γυρίζεις σπιγμένη μέσα στο παλτό της μοναξιάς την κύβωτο. Στο τζάμι γράφεις με βροχή και την ψυχή μου κάθε νύχτα βασανίζεις.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: Brought you a 4-song set this morning to wake you up on a Friday. Pruino Musico Glico Ximima. And once again, bringing us to the forefront of yet another New England weekend. It's the Doubletree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown Greek family-owned property. Up next, the voice of Orthodoxy, η φωνή της Ορθοδοξίας κάθε πρωί και κάθε εκπομπή. And the voice of the Orthodoxy is a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this October 9th morning, Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 9 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Αλφαίου. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Ανδρονίκου και της Αθανασίας, της συζύγου αυτού. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκατελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του, «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό του». Ο Ιησούς κάλεσε 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος, ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος, και αδελφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδελφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος, ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε τον δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δολολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε.
2: The gospel rings according to Saint Matthew. At that time, when Jesus saw crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every infirmity. The names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and

0: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood. Both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatko φροντίζει

0: είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά.
1: Σου εξήγησα, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
0: Κι όμως υπάρχει το The Greek Online School.
1: Τι είναι το The Greek Online School?
0: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
2: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
3: For more info, go to thegreekonlineschool.com.
4: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
5: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
4: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε
3: όλη... WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
4: Πάτε και φάτε!
6: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.

0: τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Στη νομικό, Ναβανέτα Μπιλάη απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έντονη είναι η ανησυχία μετά από δύο περιστατικά επιθέσεων με μαχαίρι σε σχολεία μέσα σε διάστημα 2 ημερών στην Πολωνία. Η αστυνομία προχώρησε σε σειρά συλλήψεων εφήβων επειδή είχαν διατυπώσει απειλές να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον σχολείων. Στους 5 ανέρχονται νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους και ένα 5χρονο κορίτσι. Από τα ερείπια ελήφθησαν δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού. Ποτάμια λάσπη σάρωσαν το Σαντιάγο, αυτοκίνητα θαύτηκαν στα Συντρίμια, οι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα μωρό. Επεισόδια σημειώθηκαν τώρα έξω από νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη μετά από πυροβολισμό άντρα από πράκτορα της Άιση μπροστά σε 5χρονο. Ο άντρας τραυματίστηκε στο λαιμό, ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνη χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη και ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με το Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε διήμερη συνάντηση της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας με τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στίβ Βίτκοφ. Η συνάντηση θα διαρκέσει, υπολογίζεται, 2 ημέρες. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των μαθητών. Δεν κάνουμε πίσω σε τίποτα. Η κυβέρνηση να ακούσει τα αιτήματά μας, διαμηνύουν οι μαθητές. Δεκάδες χιλιάδες νέοι ζήτησαν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση, ενώ κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης ανεπαρκή. Στην Ελλάδα έκρηξη σημειώθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους με 2 ανθρώπους να είναι σοβαρά τραυματίες. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,10% και στις 51.231,64 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Philadelphia Flyers παίζουν το Σάββατο στη 1. Οι Bruins με τους Las Vegas Riders παίζουν την Κυριακή στη 1, οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα και αύριο με τον υδράργυρο στους 68 βαθμούς, συννεφιά την Κυριακή με το θερμόμετρο στους 60 βαθμούς και πιθανότητα καταιγίδας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For over 5 decades, the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center has been a trusted name in compassionate care for our community. Located in Canton, Massachusetts, Hellenic provides exceptional short-term rehabilitation, long-term skilled nursing care, memory support, and specialized service in a warm, welcoming environment that respects the traditions and values of our Greek American families. If you're seeking quality health care with dignity, compassion, and a personal touch, discover the Hellenic difference. Visit the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center at 601 Sherman Street in Canton or call 781-828-0781. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, caring for our community like family since 1971.
2: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
3: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Σήμερα το πρωί και την επόμενη εβδομάδα, με τη χάρη του Θεού, θα μελετήσουμε το θέμα με τον τίτλο «Πόνος και δόξα». Τα εδάφια που θα μελετήσουμε με τη χάρη του Θεού είναι παρμένα από τη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω με μια ιστορία που διάβασα πριν από λίγες ημέρες. Σε ένα από τα βιβλία της, η κόρη Τεμπούμ ήταν μια κυρία η οποία μαζί με την οικογένειά της, την εποχή που οι Ναζί καταδίωκαν, συνελάμβαναν και έστελναν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεις Εβραίους, αυτοί με τη χάρη του Θεού τους έκρυβαν για λίγες μέρες και μετά τους φυγάδευαν για να γλιτώσουν την ζωή τους. Αυτή λοιπόν η κυρία αφηγείται σε ένα από τα βιβλία

στην ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που συνάντησε στη Ρωσία την εποχή των διώξεων των χριστιανών κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη πάνω σε ένα μικρό καναπέ και είχαν στα δεξιά της κάποια μαξιλάρια για να μπορούν να τη συγκρατούν στην θέση της. Το σώμα της ήταν λυγισμένο, κυριολεκτικά στριμμένο, σχεδόν δύσκολο να αναγνωριστεί λόγω της φοβερής της ασθένειας. Είχε την νόσο σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο σύζυγός της την φρόντιζε συνεχώς, μια και περνούσε όλο το χρόνο της πάνω στον καναπέ, αφού δεν μπορούσε η γυναίκα αυτή να μετακινηθεί. Το μόνο μέρος του σώματός της που μπορούσε να ελέγξει ήταν το δεξί της το χέρι και μάλιστα με τον δείκτη του χεριού της δόξαζε τον Κύριο για πολλά χρόνια, πληκτρολογώντας μία γραφομηχανή που είχε δίπλα της. Όλη την ημέρα και πολλές φορές μέχρι αργά τη νύχτα δακτυλογραφούσε μεταφράζοντας καλά χριστιανικά βιβλία στα ρωσικά. Πάντα χρησιμοποιούσε μόνο εκείνο το δάχτυλο, είχε την άνεση, μεταφράζοντας κομμάτια της Αγίας Γραφής στην εποχή που δεν υπήρχαν, καθώς και βιβλία άλλων μεγάλων και διακεκριμένων χριστιανών. «Όχι μόνο μεταφράζει βιβλία», είπε ο σύζυγός της, που ήταν εκεί κοντά την ώρα που συζητούσα εγώ με την άρρωστη γυναίκα, αναφέρει η κόρη Τεμπούμ, «αλλά προσεύχεται κάθε μέρα για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους συγγραφείς, αλλά και τους αναγνώστες, καθώς και για αυτούς που θα μελετούσαν τα κομμάτια της Αγίας Γραφής καθώς δακτυλογραφή. Μερικές φορές», ανέφερε ο άνδρας της, «χρειάζεται πολλή ώρα για να χτυπήσει ένα πλήκτρο της γραφομηχανής ή ακόμα να βάλει το χαρτί στο μηχάνημα λόγω της ασθένειάς της, αλλά όλη εκείνη την ώρα προσεύχεται για τους ανθρώπους καθώς και τα βιβλία που μεταφράζει». Η συγγραφέα κόρη Τεμπούμ γράφει: «Κοίταξε τη γυναίκα με το λυγισμένο σώμα, το κεφάλι πεσμένο πίσω και τα πόδια της σχεδόν κουλουριασμένα κάτω από το σώμα της, εντελώς παραμορφωμένη, και φώναξε από μέσα μου: Θεέ μου, γιατί δεν κάνεις καλά τη γυναίκα αυτή». Ο σύζυγός της θαρρής και αισθάνθηκε την αγωνία της ψυχής μου, διάβασε την προσευχή μου και μου έδωσε την απάντηση: «Ο Θεός έχει ένα μεγάλο σκοπό για την ασθένεια της γυναίκας μου. Η μυστική αστυνομία παρακολουθεί κάθε άλλο χριστιανικό σπίτι στην πόλη μας, αλλά επειδή η γυναίκα μου είναι άρρωστη, κανείς δεν την παρακολουθεί. Μας έχουν αφήσει στην ησυχία μας και αυτή είναι το μοναδικό πρόσωπο σε όλη την πόλη που μπορεί να πληκτρολογήσει τη γραφομηχανή της απαρατήρητη από την αστυνομία και βέβαια να εργαστεί, να μεταφράσει υλικό χριστιανικό». Μία ημέρα η κόρη έλαβε ένα γράμμα από το σύζυγό της που περιέγραφε την ημέρα που εκείνη η άρρωστη γυναίκα έφυγε για το ουράνιο σπίτι. Ο σύζυγός της εξηγούσε στην κόρη Τεμπούμ ότι η γυναίκα του εργαζόταν με τη γραφομηχανή μέχρι τα μεσάνυχτα δακτυλογραφώντας με το ένα δάκτυλό της. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί ότι αυτή η φοβερή ασθένεια, αγαπητοί αδελφοί, η ασθένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας, θα μπορούσε να είναι, αν θέλετε σε εισαγωγικά, ένα δώρο από το Θεό. Θέλω να σας προσκαλέσω την ώρα αυτή ρωτώντας: έχουμε άραγε ποτέ σκεφτεί ότι ίσως εκείνο το πράγμα που μας ενοχλεί ιδιαίτερα, εκείνο το πράγμα που σε πονά και σε βασανίζει και έχεις προσευχηθεί πολλές φορές να φύγει, να απομακρυνθεί από τη ζωή σου, ίσως εκείνο να είναι που ο Θεός χρησιμοποιεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο για τη δική του τη δόξα? Αυτή ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, ήταν και η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, όπως σε λίγο θα ζούμε από την Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Ξέρετε, η επιστήμη και η τεχνολογία κατάφεραν πράγματα σύλληπτα για το ανθρώπινο μυαλό. Ένα από αυτά ήταν να στείλουν τον άνθρωπο στη Σελήνη, το μοναδικό αστέρι που πάτησε ανθρώπινο πόδι. Ολόκληρος ο πλανήτης πανηγύρισε την καταπληκτική εκείνη επιτυχία. Μπορούμε όμως άραγε να καυχηθούμε γι' αυτό? Φανταστείτε ένα μυρμηγκάκι
να καυχέται διότι έκανε μία

0: βόλτα γύρω από τη φωλιά του ήδη είναι σε μία απόσταση 15 μέτρων όταν ο αετός κάνει κύκλους σε ύψη δυσθεώρητα. Μυρμηγκάκι είναι ο άνθρωπος και έκανε μία βόλτα στη γειτονιά του τη σελήνη, ενώ υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί αετοί που πετούν σε υψηλότατα ύψη πνευματικά. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι οι πιστοί οι Άγιοι όλων των εποχών. Είναι εκείνοι οι οποίοι ανήλθαν σε δυσθεώρητα ύψη αρετής και αφιέρωσης κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Άγιος είναι αυτός που ζει καθαρή ζωή. Όσοι ζουν, οι ψυχές αυτές ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν στην πνευματική σφαίρα. Θα τους ονομάσουμε αξιοθαύμαστους πνευματικούς αστροναύτες. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν, εισέρχονται μια για πάντα στον ουρανό. Στα εδάφια μας εδώ στη Β' Κορινθίους 12 διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε ζωντανό στον ουρανό. Οι πιστοί οι Άγιοι, τα αναγεννημένα παιδιά του Κυρίου, ανεβαίνουν στον ουρανό, ναι, αλλά δεν κατεβαίνουν στη γη σωματικά. Εδώ διαβάζουμε ότι ο Παύλος ανέβηκε, τον άρπαξε ο Θεός στον ουρανό και κατέβηκε. Ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, η ζωή του ήταν καθαρή και άγια, τον τίμησε ο Θεός με αυτόν τον απίστευτο τρόπο, αλλά και κατέβηκε σε πολύ χαμηλά μονοπάτια βαθύτατης θλίψης αλλά και πόνου σκληρού. Συχνά, ξέρετε, όταν υπάρχουν κάποια σπουδαία γεγονότα, οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν ειδικές πτήσεις. Στο InGR διάβαζα στο ίντερνετ μια ιστορία για μια 28χρονη καθηγήτρια ειδικής αγωγής, η οποία πάσχει από μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου κοντά στην καρδιά. Η περίπτωσή της, αναφέρουν εκεί τα νέα, θεωρείται ένα από τα 200 σπάνια περιστατικά που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από το 1923 μέχρι σήμερα, και θα μεταφερθεί εδώ στη Βοστόνη για ιατρικές εξετάσεις αλλά και θεραπευτική αγωγή. Μάλιστα, στα νέα αναφέρουν ότι παραχωρήθηκε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προκειμένου η κοπέλα αυτή να μεταβεί εδώ στη Βοστόνη. Ειδική πτήση για αυτήν την άρρωστη κοπέλα, και μπράβο σε όλους αυτούς που το σκέφτηκαν και το πραγματοποίησαν. Έκτακτη πτήση όμως δημιούργησε και η χάρη του Κυρίου, μεταφέροντας τον Απόστολο Παύλο στα ουράνια και ανεβάζοντας τον, όπως διαβάζουμε, Β' Κορινθίους 12, 2 και 4, έως τρίτου ουρανού. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν δύο περιπτώσεις αρπαγής, ο Ενόχ και ο Ηλίας. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, μοιάζοντας τον Χριστό που βέβαια ακολούθησε αντίθετη πορεία, εκείνος κατέβηκε και ανέβηκε, σύμφωνα με την Εφεσίους 4, ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και κατέβηκε. Πώς έγινε αυτό? Ο ίδιος μας λέγει ότι υρπάγει, δηλαδή κάποιος ξαφνικά τον άρπαξε και τον μετέφερε κάπου πολύ μακριά. Εκείνος που άρπαξε τον Φίλιππο και τον μετέφερε στην Άζωτο, 19 περίπου μίλια μακριά από εκεί που βρίσκονταν, εκείνος που θα αρπάξει τους ζωντανούς πιστούς κατά τη δεύτερη έλευση, Α Θεσσαλονικής 4, άρπαξε και τον Παύλο έως τρίτου ουρανού. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν τέτοια γεγονότα, ακόμα και χριστιανοί. Το παιδί όμως του Θεού δεν αμφιβάλλει ούτε μια στιγμή για τις θαυμαστές ικανότητες αλλά και επεμβάσεις του Κυρίου. Η λέξη αυτή «υρπάγει» είναι πολύ σημαντική για τον Απόστολο Παύλο, διότι ο ίδιος ήταν άρπαγας. Βίαια και με λίστα κυνηγούσε και άρπαζε χριστιανούς και τους οδηγούσε στη φυλακή. Ήρθε όμως η ώρα και η στιγμή που τον κυνήγησε ο Κύριος και με τη θαυμάσια χάρη του τον συνέλαβε. Ο διώκτης έγινε διωκόμενος και συνελήφθη από τον χωροφύλακα του σύμπαντος, τον παντοδύναμο Θεό. Προτού εκείνος συλλάβει τους χριστιανούς της Δαμασκού και τους οδηγήσει στη φυλακή και πιθανότατα στο θάνατο, τον συνέλαβε ο Κύριος και τον οδήγησε όχι στον θάνατο αλλά στην αληθινή ζωή. Γιατί λοιπόν αυτήν τη μοναδική προσωπικότητα που ο Κύριος τον άρπαξε στον ουρανό και είδε και άκουσε πράγματα απίστευτα, γιατί επέτρεψε αυτόν τον άνθρωπο που γεύτηκε όλη τη δόξα σε όλο το μεγαλείο της να έχει τόσο πόνο στη ζωή του? μας λέγει, και θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με λεπτομέρειες περισσότερες στην περικοπή μας στο θέμα, μας λέγει στα εδάφια μας ότι ο Θεός μου έδωσε στο σώμα ένα μεγάλο αγκάθι, ένα μεγάλο σκόλοπα. Γιατί? Διότι είχα μεγάλες αποκαλύψεις. Και να μην με θεωρήσει κάποιος βέβαια παραπάνω από αυτό που βλέπει ή ακούει, για να μην υπερηφανεύομαι, όμως ο Θεός μου έδωσε αυτό το αγκάθι στο σώμα μου, έναν υπηρέτη του σατανά να με ταλαιπωρεί για να μην υπερηφανεύομαι. Γι' αυτό το αγκάθι παρακάλεσα 3 φορές τον Κύριο να το διώξει από απόνο μου. Η απάντηση του Κύριου ήταν όχι. Θα συνεχίσεις να είσαι άρρωστος. Σου αρκεί η χάρις μου, γιατί η δύναμή μου φαίνεται στην πληρότητά της μέσα στην αδυναμία σου. Δόξα και πόνος. Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η ζωή μας. Η ζωή μας, είπε ο Κύριος, είναι 70 ή 80 χρόνια. Το μεγαλύτερο κομμάτι κόπος και πόνος. Υπάρχει ο πόνος, αλλά υπάρχει και η μελλοντική δόξα για το παιδί του Θεού, όπου αιώνια θα μείνουμε με τον Κύριο, αλλά και η δόξα και η ευλογία εδώ στη γη, καθώς ο Κύριος μας αγαπά, μας προσέχει, μας ευλογεί κάθε λεπτό μέχρι το τέλος. Θα συνεχίσουμε τις σκέψεις αυτές και στο ερχόμενο μήνυμά μας. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.
1: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας. Και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
2: Well, of course, that was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon, and it will be rebroadcast this Monday, Sunday morning at 7:45. And our friends at the Greek Evangelical Church of Boston invite you all next weekend to their food fair, October 16th and 17th. The 16th and the 17th. That's next Friday and next Saturday, in a week, both days from 11 in the morning until 8:30 in the evening, on their church grounds at 1115 Center Street, right outside of Newton Center. Beautiful, beautiful campus. Stop by and enjoy delicious homemade Greek foods and good company. For more info, you can go to their website, GECB, that's Greek Evangelical Church Boston.org. Again, the food fest on their church grounds, Greek Evangelical Church, next Friday and Saturday. Stop by for some delicious homemade Greek foods. Bravo, Kalimera. Also on your calendar, we've been speaking about it for over a month. It's the Loganico Society Annual Dinner Dance. It's coming up a week from tomorrow night, Saturday, October 17th, in the ballroom of the Ithaki Restaurant on Route 1 North, Stowe Peabody. Always fine Mediterranean cuisine. Live music by Fortia, loganicosociety.org. For more information, don't forget about the upcoming Orchidee celebration as well. Put that on your map. Orchidee celebration at UMass Boston's McCormick Snowden Hall. That's on Morrissey Boulevard, 100 Morrissey Boulevard in Boston. That's a Sunday, October 25th, as we recognize Orchidee. Be there, brought to you by the Federation of Hellenic American Societies. Another save the date, November, Radamantisi, the Cretan chapter. Bravo. At the Watertown Taxiarchy Church, Kritiko Gledi, a memorable evening of Cretan musicians, Saturday, November 21st, Taxiarchy Church, Watertown. Put it on your calendars. The Hellenic Women's Benevolent Association, don't forget their Greek wine tasting fundraiser. That'll be held also in November, Saturday the 21st, at the Maliotis Cultural Center. And why not save the date into 2027? Our Greek Independence Day Parade is scheduled April 4th, Sunday, 2027.

0: every Friday from 12 noon to 2 p.m. It's Echoes of Erin. 2 hours of the best in Irish music.
1: Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.
2: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
1: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του

0: Are you ready for New England weather? Solomon Tire is, with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy four Bridgestone tires. Or save on four Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with a purchase of four Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
1: Don't miss these special deals all this month, only at Solomon Tire.
2: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
3: Μαζονάκης.

0: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
1: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
2: Καλημέρα, Σταμάτη.
3: Καλημέρα σας. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα, μια πανέμορφη ημέρα, ηλιόλουστη, 60-65 βαθμούς η θερμοκρασία. 20 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Βροχές αναμένονται την Κυριακή. Πάμε να δούμε τα νέα, να τον κόσμο, την Ευρώπη, τι συνέβη και γιατί. Να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο Τραμπ, που φέρεται ότι ζήτησε από το Πεντάγωνο επιλογές για πλήγματα εναντίον του Ιράν πριν από την 3η Νοεμβρίου, στις εκλογές δηλαδή. Αλλά στην συνέχεια ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ανέρτησε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα αναφέροντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παραγωγικές συζητήσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πλήξουν το Ιράν πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Ο λόγος είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ένα πόλεμο που ο ίδιος χαρακτηρίζει σχεδόν κερδισμένο, αλλά και στην τιμή της βενζίνης που είναι πάνω από 4,3 δολάρια ανά γαλόνι και στις εκλογές που απέχουν μόλις 25 μέρες. Να πάμε στην Σαουδική Αραβία και στους Χούθη, όπου εκεί αυτοί έχουν μετατρέψει τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας σε στόχους. Πυραυλικές επιθέσεις τη βδομάδα έπληξαν το αεροδρόμιο στο Ριάντ, προκαλώντας θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων. Η Συρία φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες με την Σαουδική Αραβία για την αποστολή στρατευμάτων στην Ιεμένη. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει πλέον ανοίξει και δεύτερο μέτωπο εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα και οι έμποροι πετρελαίου έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι υποδομές της Σαουδικής Αραβίας είναι εξίσου εκτεθειμένες με εκείνες του Ιράν. Εν τω μεταξύ και στη Γάζα τα πράγματα δεν είναι καλά. Τα Ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν 2 διοικητές της Χαμάς που κατόπιν δικών τους ανακοινώσεων κρατούσαν ομήρους. Ενώ η προεκλογική εκστρατεία στο Ισραήλ έχει φουντώσει πλέον και επικεντρώνεται στο ζήτημα αποδόσης ευθυνών για τις επιθέσεις που γίνανε πριν από 3 χρόνια την 7η Οκτωβρίου. Το Νόμπελ Ειρήνης ανακοινώθηκε πριν από λίγο, είναι η νότιο-αφρικανική νομικός Νάβι Πιλάι. Ήταν πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και έχει τιμηθεί για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Η Επιτροπή Νόμπελ ανέφερε ότι μέσα από τις ιστορικές δικαστικές υποθέσεις η Πιλάι απέδειξε πως οι νομικές ενέργειες μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη του πολέμου και της βίας. Η ίδια είχε ηγηθεί επίσης τις επιτροπές του ΟΗΕ σε μία χρονιά πολέμου που ήταν και έδειξε το πόρισμα ότι στο Ισραήλ και στην Γάζα έγινε γενοκτονία. Όπως καταλαβαίνετε, η απόφαση αυτή δεν θα έχει την ίδια αντιμετώπιση από όλες τις πλευρές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή επέλεξε ότι το αργό διπλωματικό μέσο, δηλαδή η αίθουσα δικαστηρίου, είναι αυτή άξια για το Νόμπελ Ειρήνης έναντι του ταχύτερου, δηλαδή της συμφωνίας. Η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο και συνεχίζει να πλήττει τις πόλεις της Ουκρανίας. Έπληξε στάση λεωφορείου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων. Ο λόγος είναι ένας και αυτός είναι ο χειμώνας. Και η Ουκρανία και η Ρωσία πλήττουν υποδομές και πόλεις επειδή το μέτωπο του πολέμου ουσιαστικά έχει ακινητοποιηθεί. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τυφώνας Ισαΐας κατευθύνεται προς τις βόρειες ακτές του κόλπου του Μεξικού, όπου αναμένεται να φτάσει στην στεριά το βράδυ της Παρασκευής ως ισχυρή καταιγίδα. Εξ εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες εκένωσης από την Αλαμπάμα μέχρι την Φλόριντα. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να μεταδώσει ζωντανά μέσω διαδικτύου μια εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτός που θα χάσει την ζωή του είναι ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, αξιωματικός του στρατού που ομολόγησε ότι σκότωσε 13 άτομα σε περιστατικό με πυροβολισμούς το 2009 στην στρατιωτική βάση του Τέξας. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα. Εξακολουθεί στην ιδιοσιογραφία να είναι η είδηση για την διμερή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία ολοκληρώθηκε με συμφωνίες πώλησης όπλων πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές εκτιμούν τι συνέβη και ποια τα ωφέλη από για την Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ και μιλώντας από την ΠΝΙΚΑ κάλεσε την Ευρώπη να ανακαλύψει εκ νέου την εθνική ισχύ, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με την παρακμή, ζητώντας από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους να δούνε το λίκνο του πολιτισμού, την Ελλάδα και τα δημοκρατικά ιδεώδη που έφερε στην παγκόσμια κοινωνική τάξη. Χαρακτήρισε αδιανόητη μια ελληνοτουρκική σύγκρουση, αλλά δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα εργαστεί ιδιωτικά και αθόρυβα για την διαμάχη σχετικά με τα F-35, ενώ και για το καλώδιο. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης δήλωσε ότι η επίσκεψη επιβεβαίωσε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου εταίρου και απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Αυτό που ουσιαστικά εξασφάλισε η Αθήνα είναι μια θέση στην πρώτη γραμμή των σχεδιασμών της Ουάσιγκτον, γεγονός που τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ερμήνευσαν ως κατοχύρωση της ελληνικής υπεροχής στο Αιγαίο. Τώρα πλέον περιμένουμε να δούμε τους καρπούς που θα επικαλεστεί η Ελλάδα από τις ενέργειες του Υπουργού Εξωτερικών. Επίσης να πούμε για την πρέσβυρα Γκιλ Φόιλ, η οποία βρίσκεται σε δεινή θέση μετά το δεύτερο ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Τίποτα από ό,τι λέει η Wall Street Journal ακόμα δεν έχει αποδειχτεί, ότι ζήτησε χρήματα και ζήτησε να πληρωθούν οι πιστωτικές της κάρτες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος δεν εξαρτάται από την πορεία ενός πρέσβη. Μένει να φανεί αν το Κογκρέσο ή το State Department θα ξεκινήσουν έρευνα. Επίσης στην Ελλάδα, στο κοινωνικό κομμάτι, όλος ο κόσμος ασχολείται με την δημόσια πλέον αντιπαράθεση μεταξύ της τραγουδοποιού Άννας Δύση και του συνθέτη στιχουργού, πρώην άντρα της Καρβέλα, ένα ζευγάρι που πάνω από 400 τραγούδια έχει γράψει μαζί. Όλη η Ελλάδα έχει τραγουδήσει, έχει κλάψει, έχει ονειρευτεί με αυτούς τους δύο. Το να τους βλέπουμε μέσω δικηγόρων στα κανάλια και στις δηλώσεις τους, ο ένας εναντίον του άλλου, αφήνει ένα κόμπο στο λαιμό όλων μας. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 36 μονάδες, αλλά η μεγάλη ιστορία ήταν το Nasdaq που έχασε περίπου 1%. Και ο λόγος. Ο λόγος ήταν ότι η εταιρεία OpenAI, αντί 68 δις που περίμενε για έσοδα, θα έχει μόνο 52. Όταν τα έσοδα μίας και μόνο εταιρείας επηρεάζουν όλο τον δείκτη του Nasdaq, συνειδητοποιεί κανείς σε ποιο βαθμό η αγορά καθορίζεται από μία και μόνη ιστορία, την τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος στα αθλητικά μας νέα, στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός χθες στο μπάσκετ νίκησε τη Φενέρμπαχτσε φτάνοντας 4-0 στην Ευρωλίγκα, επιβάλλοντας την τουρκική ομάδα την πρώτη της ήττα και δείχνοντας ότι θα είναι σκληρό καρύδι. Την Κυριακή έχουμε ντέρμπι στο Καρεσκάκι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πρώτος στη βαθμολογία με 5 νίκες. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 5η θέση, ένα ντέρμπι που θα δείξει πολλά για το μέλλον του πρωταθλήματος. Ενώ οι Patriots υποδέχονται τους Raiders την Κυριακή στις 1 το μεσημέρι, θα έχει βροχή. Το ρεκόρ τους είναι μέχρι στιγμής 2-2. Στο ημίχρονο ο Άνταμ Βινετέρη θα παραλάβει το δαχτυλίδι για το Hall of Fame, ενώ η ομάδα θα αγωνιστεί φορώντας τις κλασικές παλιές της εμφανίσεις throwback jerseys. Αυτά τα πολλά νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας.
4: Good morning. It is Friday, October 9th. Washington is weighing strikes against Iran, then promising restraint before the midterms. The Nobel Peace Prize goes to a jurist, not a dealmaker. And in Greece, Rubio is gone, but the $4 billion arms package and questions about the ambassador remain. Let's dive into the news. What happened and why? The White House reportedly requested Pentagon strike options against Iran before November 3rd. Trump then announced productive discussions and promised no attack before the midterms. The calculation is military and political. Trump calls the war nearly won, but gasoline costs $4.36 a gallon, and Americans vote in 25 days every additional week.

0: proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
1: Hello.
2: Έλα πουλάκι μου, τι κάνει?
1: Mom, Yaya is on the phone. Come.
2: Βρε, εσένα πήρα να ακούσω. Ας τη μαμά.
1: Mom, I don't understand her. Come here.
3: Έλα μαμά, τι κάνει?
2: Τι να κάνω εκεί που είστε? Δεν είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά?
3: Σου εξήγησα, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
2: Κι όμως υπάρχει. Το The Greek Online School.
3: Τι είναι το The Greek Online School?
2: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
4: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
5: For more info, go to thegreekonlineschool.com.

0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
2: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidiridis family. Chris Chelios is a hockey legend. He started his NHL career with the Montreal Canadiens in 1984, and he won his first Stanley Cup with the team during the 85-86 season. In 1990, Chelios would go on to play for his hometown team, the Chicago Blackhawks, for 9 seasons. At 37 years old, he was traded to the Detroit Red Wings in 1999. In Detroit, his leadership helped the Red Wings become one of the most dominant teams of the 2000s, leading them to Stanley Cups in 2002 and 2008. He retired at 48 years old in 2010 and was inducted into the Hockey Hall of Fame in 2013.
3: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you and Shinora Galutyun.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.

0: when your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
1: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη ανοίγει 7 μέρες την εβδομάδα. Για το πρωινό, μεσημεριανό και το βραδινό σας. Σφυρίρει πρωινό όλη μέρα και υπάρχει μια ωραία ποικιλία ελληνικών φαγητών για το μεσημεριανό και βραδινό σας. Απολαύστε μια κρύα μπύρα ή ένα ποτηράκι κρασί με το γεύμα σας. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, στο Weymouth. Πάτε και φάτε.

Όλα όπως τ' άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Έρχονται στιγμές που παίρνω θάρρος να σε καταλήψω και ένα βήμα προχωράω, δύο όμως κάνω πίσω. Ξέρω πως θα με τελειώσεις και αυτό είναι αδίκη, μα ο έρωτας σου είναι μια στενή πολιορκία.

0: WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to Greek Voice of America. Your host, Peter, is off and will return Sunday. Enjoy the music.

0: Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίπλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.
1: You're listening to Greek Voice of America. Your host, Peter, is off and will return Sunday. Enjoy the music.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Λωτών μας. Μόφο και Ντόλο, at the Moolah's Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι

0: ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Γεια σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Μαγνητοφωνημένη η αποψινή εκπομπή. Και ευχαριστώ το καλό παιδί, τον Μάικ. Να σας υπενθυμίσω πως η δεύτερη ώρα της βραδινής εκπομπής μεταδίδεται τώρα με το μήνα αυτό, με μειωμένο το σήμα, λόγω της άδειας του σταθμού από το FCC. Και συνιστώ να συνοηθείτε όλοι στο ίντερνετ για να έχετε πλήρες σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου Ιακώβου Αποστόλου του Αλφαίου και Αβραάμ Δικαίου και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 26 Σεπτεμβρίου Μετάστασης Ιωάννου του Θεολόγου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο. Το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου το 325 π.Χ. ο Νέαρχος, αρχηγός του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καταπλέει στην Σαγκάδα των Ινδιών και την μετονομάζει σε Λιμένα Αλεξάνδρου. Το 1701 μετά Χριστόν ιδρύεται στο New Haven, Connecticut, το Πανεπιστήμιο Yale. Το 1829 οι Σκοτσέζοι George και Robert Stevenson επιδεικνύουν την απομηχανή τους που στέλνοντας γεμάτα βαγόνια αναπτύσσει την ηλιγιώδη για την εποχή ταχύτητα των 46 χιλιόμετρων την ώρα. Το 1912 σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβραχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1944 σαν σήμερα βομβαρδίζεται ανηλαιώς από τους Ναζί η Αθήνα τρεις μέρες πριν να εγκαταλείψουν την πόλη. 6 νεκροί και 22 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Και τέλος σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, το 1974, ορκίζεται η νέα ελληνική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με εκλογές. Να υπενθυμίσω τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαζειροκομείου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Θόδωρου και τις δύο Κυριακές στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Take it away, Mike. Έχω και ένα τραγούδι. I have a song to play here, Mike. 9 Οκτωβρίου σήμερα θυμήθηκα το ο μήνας έχει 9 και όλοι ξέρουμε τις πολλές έννοιες του αριθμού 9. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι με τον Νίκο Γούναρη.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America on WNTN. Your host, Peter, is off tonight but will return on Sunday. Enjoy the music.

0: έναν θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο τον μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Balls Square Fine Wines στο Somerville, ο Chris Liandos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Balls Square Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καληνύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2.

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.